0: Βένα. Βέιτς να casting radiokiss.fm. Ει, νο, τα, τα, τα, τα, βάι.
1: Casting.radiokiss.fm.
2: Let's go.